που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά της να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες εξετάσεις παρακολούθησης. Όπως αναφέρει, η βασικότερη εξέταση που απαιτείται για την παρακολούθηση του καρκίνου της, η μαγνητική τομογραφία, μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς χρέωση σε δημόσια νοσοκομεία, όμως η πρόσβαση σε ραντεβού, όπως καταγγέλει, αποτελεί από μόνη της σημαντικό εμπόδιο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εξέταση δεν συνταγογραφείται, ώστε να υπάρχει δυνατότητα οικονομικής συμμετοχής. Αντίθετα, ζητείται από τον ασθενή να αποζημιώσει την εξέταση εξ ολοκλήρου. Ένα ακόμη περιστατικό μέθης με πρωταγωνιστή, αυτή τη φορά ένα 17χρονο Γάλλο μαθητή, σημειώθηκε χθες Δευτέρα στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη μαζί με συμμαθητές του, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής, προμηθεύτηκε ρακί από κατάστημα της περιοχής παρά το γεγονός ότι ήταν ανήλικος. Μετά την κατανάλωση του αλκοόλ, ο 17χρονος αισθάνθηκε διαθυσία καθώς μέθησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος, καθώς πολλούσε αλκοόλ σε ανήλικο. Συναγερμό σήμανε χθες το απόγευμα στη Σύφνο, όπου κατέπεσε ελικόπτερο σε αεροκατοικημένη περιοχή κοντά στην Ιεραμονή Παναγίας Βρύσης. Πρόκειται για ιδιωτικό ελικόπτερο που συνεντρίβει στην περιοχή Θόλος. Στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα, ο Έλληνας πιλότος και ένα ζευγάρι Βρετανών. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί. Από ακίνητα με τιμή πρώτης προσφοράς μόλις 1.000 ευρώ μέχρι αγροτεμάχια στο καλολιβάδι της Μικόνου, οικόπεδα στο Μαρούσι, πολυόρφο κτίριο στο Νέο Κόσμο, ακίνητα στα Χανιά και μεγάλες εκτάσεις στη Χαλκιδική, περιλαμβάνει το πρόγραμμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών που έχει αναρτήσει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για το φθινόπωρο. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή τους. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από αύριο Τετάρτη 19 έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου, καθημερινά στις 9.30 στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Κατά τόπους αρές νεφός, σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 βαφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αρές νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 βαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 18 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Με αισιοδοξία βλέπουν οι επαγγελματίες του τουρισμού τη συνέχεια της φετινής σεζόν στην Κρήτη, καθώς οι προκρατήσεις δείχνουν ισχυρή ζήτηση και μετά το τέλος του Αυγούστου. Σεπτέμβριος και Οκτώβριος αναμένεται να κινηθούν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ σημαντική τουριστική κίνηση καταγράφεται ήδη ακόμα και για τις πρώτες εβδομάδες του Νοεμβρίου. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης το πρόγραμμα των διεθνών πτήσεων παραμένει πυκνό έως περίπου τις 20 Νοεμβρίου, αποδεικνύοντας ότι οι μεγάλοι Ευρωπαίοι tour operators εξακολουθούν να βλέπουν σημαντική ζήτηση για την Κρήτη. Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία και Σκανδιναβία παραμένουν βασικές αγορές του νησιού. Ακόμη σημαντικότερη είναι η διατήρηση διεθνών πτήσεων και τον χειμώνα. Με σύμμαχο το ήπιο κλίμα, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, η Κρήτη φαίνεται να κάνει σταθερά βήματα προς την πολυπόθητη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Μια δεύτερη μάχη μετά τη μάχη με τον καρκίνο καλούνται να δώσουν οι ασθενείς που χρειάζονται τακτικές εξετάσεις παρακολούθησης, η διαδικασία πρόσβασης σε βασικές εξετάσεις, η δυσκολία εξεύρεσης ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία και οι οικονομικές επιβαρύνσεις δημιουργούν ένα επιπλέον βάρος για ανθρώπους που ήδη βρίσκονται σε ιδιαίτερη ευάλωτη κατάσταση. Την κατάσταση καταγγέλει μια καρκινοπαθής η οποία περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά της να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες εξετάσεις παρακολούθησης. Όπως αναφέρει, η βασικότερη εξέταση που απαιτείται για την παρακολούθηση του καρκίνου της, η μαγνητική τομογραφία, μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς χρέωση σε δημόσια νοσοκομεία, όμως η πρόσβαση σε ραντεβού, όπως καταγγέλει, αποτελεί από μόνη της σημαντικό εμπόδιο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εξέταση δεν συνταγογραφείται, ώστε να υπάρχει δυνατότητα οικονομικής συμμετοχής. Αντίθετα, ζητείται από τον ασθενή να αποζημιώσει την εξέταση εξ ολοκλήρου. Ένα ακόμη περιστατικό μέθης με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά έναν 17χρονο Γάλλο μαθητή σημειώθηκε χθες Δευτέρα στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη μαζί με συμμαθητές του, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής, προμηθεύτηκε ρακί από κατάστημα της περιοχής παρά το γεγονός ότι ήταν ανήλικος. Μετά την κατανάλωση του αλκοόλ, ο 17χρονος αισθάνθηκε διαθυσία καθώς μέθησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος καθώς πολλούσε αλκοόλ σε ανήλικο. Συναγερμό σήμανε χθες το απόγευμα στη Σύφνο, όπου κατέπεσε ελικόπτερο σε αεροκατοικημένη περιοχή κοντά στην Ιεράμονη Παναγίας Βρύσης. Πρόκειται για ιδιωτικό ελικόπτερο που συνεντρίβει στην περιοχή Θόλος. Στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα, ο Έλληνας πιλότος και ένα ζευγάρι Βρετανών. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί. Από ακίνητα με τιμή πρώτης προσφοράς μόλις 1.000 ευρώ μέχρι αγροτεμάχια στο καλολιβάδι της Μικόνου, οικόπεδο στο Μαρούσι, πολυόρφο κτίριο στο Νέο Κόσμο, ακίνητα στα Χανιά και μεγάλες εκτάσεις στη Χαλκιδική, περιλαμβάνει το πρόγραμμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών που έχει αναρτήσει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για το φθινόπωρο. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή εκπνέει προθεσμία για την υποβολή τους. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026, η μεγάλη έξοδος, από αύριο Τετάρτη 19 έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου, καθημερινά στις 9.30 στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Κατά τόπους αρές νεφός, σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 από 4 και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αρές νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 από 4. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 18 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Dalos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Dalos FM 88,6. Με αισιοδοξία βλέπουν οι επαγγελματίες του τουρισμού τη συνέχεια της φετινής σεζόν στην Κρήτη, καθώς οι προκρατήσεις δείχνουν ισχυρή ζήτηση και μετά το τέλος του Αυγούστου. Σεπτέμβριος και Οκτώβριος αναμένεται να κινηθούν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ σημαντική τουριστική κίνηση καταγράφεται ήδη ακόμα και για τις πρώτες εβδομάδες του Νοεμβρίου. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης το πρόγραμμα των διεθνών πτήσεων παραμένει πυκνό έως περίπου τις 20 Νοεμβρίου, αποδεικνύοντας ότι οι μεγάλοι Ευρωπαίοι tour operators εξακολουθούν να βλέπουν σημαντική ζήτηση για την Κρήτη. Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία και Σκανδιναβία παραμένουν βασικές αγορές του νησιού. Ακόμη σημαντικότερη είναι η διατήρηση διεθνών πτήσεων και τον χειμώνα. Με σύμμαχο το ήπιο κλίμα, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, η Κρήτη φαίνεται να κάνει σταθερά βήματα προς την πολυπόθητη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Μια δεύτερη μάχη μετά τη μάχη με τον καρκίνο καλούνται να δώσουν οι ασθενείς που χρειάζονται τακτικές εξετάσεις παρακολούθησης, η διαδικασία πρόσβασης σε βασικές εξετάσεις, η δυσκολία εξεύρεσης ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία και οι οικονομικές επιβαρύνσεις δημιουργούν ένα επιπλέον βάρος για ανθρώπους που ήδη βρίσκονται σε ιδιαίτερη ευάλωτη κατάσταση. Την κατάσταση καταγγέλει μια καρκινοπαθής, η οποία περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά της να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες εξετάσεις παρακολούθησης. Όπως αναφέρει, η βασικότερη εξέταση που απαιτείται για την παρακολούθηση του καρκίνου της, η μαγνητική τομογραφία, μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς χρέωση σε δημόσια νοσοκομεία, όμως η πρόσβαση σε ραντεβού, όπως καταγγέλει, αποτελεί από μόνη της σημαντικό εμπόδιο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εξέταση δεν συνταγογραφείται, ώστε να υπάρχει δυνατότητα οικονομικής συμμετοχής. Αντίθετα, ζητείται από τον ασθενή να αποζημιώσει την εξέταση εξ ολοκλήρου. Ένα ακόμη περιστατικό μέθης με πρωταγωνιστή, αυτή τη φορά έναν 17χρονο Γάλλο μαθητή, σημειώθηκε χθες Δευτέρα στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη μαζί με συμμαθητές του, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής, προμηθεύτηκε ρακή από κατάστημα της περιοχής παρά το γεγονός ότι ήταν ανήλικος. Μετά την κατανάλωση του αλκοόλ, ο 17χρονος αισθάνθηκε διαθυσία καθώς μέθησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος, καθώς πολλούσε αλκοόλ σε ανήλικο. Συναγερμό σήμανε χθες το απόγευμα στη Σύφνο, όπου κατέπεσε ελικόπτερο σε αεροκατοικημένη περιοχή κοντά στην Ιεράμονη Παναγίας Βρύσης. Πρόκειται για ιδιωτικό ελικόπτερο που συνεντρίβει στην περιοχή Θόλος. Στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα, ο Έλληνας πιλότος και ένα ζευγάρι Βρετανών. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί. Από ακίνητα με τιμή πρώτης προσφοράς μόλις 1.000 ευρώ, μέχρι αγροτεμάχια στο καλολιβάδι της Μικόνου, οικόπεδο στο Μαρούσι, πολυόρφο κτίριο στο Νέο Κόσμο, ακίνητα στα Χανιά και μεγάλες εκτάσεις στη Χαλκιδική, περιλαμβάνει το πρόγραμμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών που έχει αναρτήσει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για το φθινόπωρο. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή εκπνέει προθεσμία για την υποβολή τους. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από αύριο Τετάρτη 19 έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου, καθημερινά στις 9.30 στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Κατά τόπους αρές νεφώσεις είναι ο νέος καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αρές νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Dalos FM 88,6, σήμερα Τρίτη 18 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Dalos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

Plus FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με αισιοδοξία βλέπουν οι επαγγελματίες του τουρισμού τη συνέχεια της φετινής σεζόν στην Κρήτη, καθώς οι προκρατήσεις δείχνουν ισχυρή ζήτηση και μετά το τέλος του Αυγούστου. Σεπτέμβριος και Οκτώβριος αναμένεται να κινηθούν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ σημαντική τουριστική κίνηση καταγράφεται ήδη ακόμα και για τις πρώτες εβδομάδες του Νοεμβρίου. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης το πρόγραμμα των διεθνών πτήσεων παραμένει πυκνό έως περίπου τις 20 Νοεμβρίου, αποδεικνύοντας ότι οι μεγάλοι Ευρωπαίοι tour operators εξακολουθούν να βλέπουν σημαντική ζήτηση για την Κρήτη. Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία και Σκανδιναβία παραμένουν βασικές αγορές του νησιού. Ακόμη σημαντικότερη είναι η διατήρηση διεθνών πτήσεων και τον χειμώνα. Με σύμμαχο το ήπιο κλίμα, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, η Κρήτη φαίνεται να κάνει σταθερά βήματα προς την πολυπόθητη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Μια δεύτερη μάχη μετά τη μάχη με τον καρκίνο καλούνται να δώσουν οι ασθενείς που χρειάζονται τακτικές εξετάσεις παρακολούθησης, η διαδικασία πρόσβασης σε βασικές εξετάσεις, η δυσκολία εξεύρεσης ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία και οι οικονομικές επιβαρύνσεις δημιουργούν ένα επιπλέον βάρος για ανθρώπους που ήδη βρίσκονται σε ιδιαίτερη ευάλωτη κατάσταση. Την κατάσταση καταγγέλει μια καρκινοπαθής η οποία περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά της να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες εξετάσεις παρακολούθησης. Όπως αναφέρει, η βασικότερη εξέταση που απαιτείται για την παρακολούθηση του καρκίνου της, η μαγνητική τομογραφία, μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς χρέωση σε δημόσια νοσοκομεία, όμως η πρόσβαση σε ραντεβού, όπως καταγγέλει, αποτελεί από μόνη της σημαντικό εμπόδιο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εξέταση δεν συνταγογραφείται, ώστε να υπάρχει δυνατότητα οικονομικής συμμετοχής. Αντίθετα, ζητείται από τον ασθενή να αποζημιώσει την εξέταση εξ ολοκλήρου. Ένα ακόμη περιστατικό μέθης με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά έναν 17χρονο Γάλλο μαθητή σημειώθηκε χθες Δευτέρα στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη μαζί με συμμαθητές του, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής, προμηθεύτηκε ρακί από κατάστημα της περιοχής παρά το γεγονός ότι ήταν ανήλικος. Μετά την κατανάλωση του αλκοόλ, ο 17χρονος αισθάνθηκε διαθυσία καθώς μέθησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος καθώς πολλούσε αλκοόλ σε ανήλικο. Συναγερμό σήμανε χθες το απόγευμα στη Σύφνο, όπου κατέπεσε ελικόπτερο σε αεροκατοικημένη περιοχή κοντά στην Ιεράμονη Παναγίας Βρύσης. Πρόκειται για ιδιωτικό ελικόπτερο που συνεντρίβει στην περιοχή Θόλος. Στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα, ο Έλληνας πιλότος και ένα ζευγάρι Βρετανών. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί. Από ακίνητα με τιμή πρώτης προσφοράς μόλις 1.000 ευρώ μέχρι αγροτεμάχια στο καλολιβάδι της Μυκόνου, οικόπεδο στο Μαρούσι, πολυόρφο κτίριο στο Νέο Κόσμο, ακίνητα στα Χανιά και μεγάλες εκτάσεις στη Χαλκιδική, περιλαμβάνει το πρόγραμμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που έχει αναρτήσει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για το φθινόπωρο. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή εκπνέει προθεσμία για την υποβολή τους. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026, η μεγάλη έξοδος, από αύριο Τετάρτη 19 έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου, καθημερινά στις 9.30 στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Κατά τόπους αρές νεφώς σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 βοφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αρές νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 βοφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 18 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με αισιοδοξία βλέπουν οι επαγγελματίες του τουρισμού τη συνέχεια της φετινής σεζόν στην Κρήτη, καθώς οι προκρατήσεις δείχνουν ισχυρή ζήτηση και μετά το τέλος του Αυγούστου. Σεπτέμβριος και Οκτώβριος αναμένεται να κινηθούν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ σημαντική τουριστική κίνηση καταγράφεται ήδη ακόμα και για τις πρώτες εβδομάδες του Νοεμβρίου. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης το πρόγραμμα των διεθνών πτήσεων παραμένει πυκνό έως περίπου τις 20 Νοεμβρίου, αποδεικνύοντας ότι οι μεγάλοι Ευρωπαίοι tour operators εξακολουθούν να βλέπουν σημαντική ζήτηση για την Κρήτη. Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία και Σκανδιναβία παραμένουν βασικές αγορές του νησιού. Ακόμη σημαντικότερη είναι η διατήρηση διεθνών πτήσεων και τον χειμώνα. Με σύμμαχο το ήπιο κλίμα, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, η Κρήτη φαίνεται να κάνει σταθερά βήματα προς την πολυπόθητη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Μια δεύτερη μάχη μετά τη μάχη με τον καρκίνο καλούνται να δώσουν οι ασθενείς που χρειάζονται τακτικές εξετάσεις παρακολούθησης, η διαδικασία πρόσβασης σε βασικές εξετάσεις, η δυσκολία εξεύρεσης ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία και οι οικονομικές επιβαρύνσεις δημιουργούν ένα επιπλέον βάρος για ανθρώπους που ήδη βρίσκονται σε ιδιαίτερη ευάλωτη κατάσταση. Την κατάσταση καταγγέλει μια καρκινοπαθής η οποία περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά της να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες εξετάσεις παρακολούθησης. Όπως αναφέρει, η βασικότερη εξέταση που απαιτείται για την παρακολούθηση του καρκίνου της, η μαγνητική τομογραφία, μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς χρέωση σε δημόσια νοσοκομεία, όμως η πρόσβαση σε ραντεβού, όπως καταγγέλει, αποτελεί από μόνη της σημαντικό εμπόδιο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εξέταση δεν συνταγογραφείται, ώστε να υπάρχει δυνατότητα οικονομικής συμμετοχής. Αντίθετα, ζητείται από τον ασθενή να αποζημιώσει την εξέταση εξ ολοκλήρου. Ένα ακόμη περιστατικό μέθης με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά έναν 17χρονο Γάλλο μαθητή σημειώθηκε χθες Δευτέρα στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη μαζί με συμμαθητές του, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής, προμηθεύτηκε ρακί από κατάστημα της περιοχής παρά το γεγονός ότι ήταν ανήλικος. Μετά την κατανάλωση του αλκοόλ, ο 17χρονος αισθάνθηκε διαθεσία καθώς μέθησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος καθώς πολλούσε αλκοόλ σε ανήλικο. Συναγερμό σήμανε χθες το απόγευμα στη Σύφνο, όπου κατέπεσε ελικόπτερο σε αεροκατοικημένη περιοχή κοντά στην Ιεράμονη Παναγίας Βρύσης. Πρόκειται για ιδιωτικό ελικόπτερο που συνεντρίβει στην περιοχή Θόλος. Στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα, ο Έλληνας πιλότος και ένα ζευγάρι Βρετανών. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί. Από ακίνητα με τιμή πρώτης προσφοράς μόλις 1.000 ευρώ μέχρι αγροτεμάχια στο καλολιβάδι της Μικόνου, οικόπεδο στο Μαρούσι, πολυόρφο κτίριο στο Νέο Κόσμο, ακίνητα στα Χανιά και μεγάλες εκτάσεις στη Χαλκιδική, περιλαμβάνει το πρόγραμμα ηλεκτρονικών πιεστηριασμών που έχει αναρτήσει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για το φθινόπωρο. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή εκμένει προθεσμία για την υποβολή τους. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026, η μεγάλη έξοδος, από αύριο Τετάρτη 19 έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου, καθημερινά στις 9.30 στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Κατά τόπους αρές νεφώς, σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 βοφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αρές νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 βοφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 18 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπολείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπολείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
6: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα.
4: Θες κούρεμα.
6: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
4: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
1: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
2: Κριτική βραδιά, 5η 20 Αυγούστου, ο Μανώλης Κονταρός στη σκεπαστή Μιλοποτάμου.
3: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα, κι αλλάζω χαρακτήρα.
2: Την 5η 20 Αυγούστου στη σκεπαστή Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971-641-985.
4: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος με έδρα τα Αγγελιανά Μιλοποτάμου αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλέφωνο 2834-0-2737.
8: Ο πραγματευτή.
9: 10ο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης.

Νίκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Σαρής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα. Στη γενέτειρά του. Την Αλφά.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με αισιοδοξία βλέπουν οι επαγγελματίες του τουρισμού τη συνέχεια της φετινής σεζόν στην Κρήτη, καθώς οι προκρατήσεις δείχνουν ισχυρή ζήτηση και μετά το τέλος του Αυγούστου. Σεπτέμβριος και Οκτώβριος αναμένεται να κινηθούν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ σημαντική τουριστική κίνηση καταγράφεται ήδη ακόμα και για τις πρώτες εβδομάδες του Νοεμβρίου. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Κασεντζάκης το πρόγραμμα των διεθνών πτήσεων παραμένει πυκνό έως περίπου τις 20 Νοεμβρίου, αποδεικνύοντας ότι οι μεγάλοι Ευρωπαίοι tour operators εξακολουθούν να βλέπουν σημαντική ζήτηση για την Κρήτη. Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία και Σκανδιναβία παραμένουν βασικές αγορές του νησιού. Ακόμη σημαντικότερη είναι η διατήρηση διεθνών πτήσεων και τον χειμώνα. Με σύμμαχο το ήπιο κλίμα, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, η Κρήτη φαίνεται να κάνει σταθερά βήματα προς την πολυπόθητη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Μια δεύτερη μάχη μετά τη μάχη με τον καρκίνο καλούνται να δώσουν οι ασθενείς που χρειάζονται τακτικές εξετάσεις παρακολούθησης, η διαδικασία πρόσβασης σε βασικές εξετάσεις, η δυσκολία εξεύρεσης ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία και οι οικονομικές επιβαρύνσεις δημιουργούν ένα επιπλέον βάρος για ανθρώπους που ήδη βρίσκονται σε ιδιαίτερη ευάλωτη κατάσταση. Την κατάσταση καταγγέλει μια καρκινοπαθής η οποία περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά της να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες εξετάσεις παρακολούθησης. Όπως αναφέρει, η βασικότερη εξέταση που απαιτείται για την παρακολούθηση του καρκίνου της, η μαγνητική τομογραφία, μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς χρέωση σε δημόσια νοσοκομεία, όμως η πρόσβαση σε ραντεβού, όπως καταγγέλει, αποτελεί από μόνη της σημαντικό εμπόδιο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εξέταση δεν συνταγογραφείται, ώστε να υπάρχει δυνατότητα οικονομικής συμμετοχής. Αντίθετα, ζητείται από τον ασθενή να αποζημιώσει την εξέταση εξ ολοκλήρου. Ένα ακόμη περιστατικό μέθης με πρωταγωνιστή, αυτή τη φορά έναν 17χρονο Γάλλο μαθητή, σημειώθηκε χθες Δευτέρα στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη μαζί με συμμαθητές του, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής, προμηθεύτηκε ρακί από κατάστημα της περιοχής παρά το γεγονός ότι ήταν ανήλικος. Μετά την κατανάλωση του αλκοόλ, ο 17χρονος αισθάνθηκε διαθυσία καθώς μέθησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος, καθώς πολλούσε αλκοόλ σε ανήλικο. Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στη Σύφνο, όπου κατέπεσε ελικόπτερο σε αεροκατοικημένη περιοχή κοντά στην Ιεράμονη Παναγίας Βρύσης. Πρόκειται για ιδιωτικό ελικόπτερο που συνεντρίβει στην περιοχή Θόλος. Στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα, ο Έλληνας πιλότος και ένα ζευγάρι Βρετανών. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί. Από ακίνητα με τιμή πρώτης προσφοράς μόλις 1.000 ευρώ μέχρι αγροτεμάχια στο καλολιβάδι της Μικόνου, οικόπεδο στο Μαρούσι, πολυόροφο κτίριο στο Νέο Κόσμο, ακίνητα στα Χανιά και μεγάλες εκτάσεις στη Χαλκιδική, περιλαμβάνει το πρόγραμμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών που έχει αναρτήσει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για το φθινόπωρο. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή τους. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από αύριο Τετάρτη 19 έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου, καθημερινά στις 9.30 στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Κατά τόπους αρέσει νεφώσει, σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 βοφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αρέσει νεφώσει, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 βοφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 18 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Manolis Kouloudis.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρόπλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρυση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρόπλεμμένου, πόδια σαν βελούδο. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω, νοικιάζω» για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μου.

0: θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
1: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
1: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2310-204-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
3: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκη. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
4: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκη. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
4: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα ξεχωρίζετε.

0: κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
0: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
2: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
3: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
3: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
4: Θαμνοκοπτικά.
3: Αλυσοπρίωνα.
4: Θερμοκήπια κήπου.
3: Τσεκαστικά.
4: Αντλίες.
3: Πλυστικά.
4: Είδη συνεργείου.
3: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
4: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
3: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
3: Τηλέφωνο 28310-5-7070.
4: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
3: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
6: Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml συσκευασία 8 τεμαχίων 5,48. Whisky Vat 13,60. Πατατάκια Ράφλες 1,45. Μαγιονέζα Hellmann στα 330 ml 3,11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,43.
5: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
8: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη...
9: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
10: με τίτλο
9: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
11: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
12: 30 χρόνια Μπουντάλια!
13: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
14: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
13: Σκέφτεσαι έκιονα που σκέφτομαι.
11: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
15: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Με αισιοδοξία βλέπουν οι επαγγελματίες του τουρισμού τη συνέχεια της φετινής σεζόν στην Κρήτη, καθώς οι προκρατήσεις δείχνουν ισχυρή ζήτηση και μετά το τέλος του Αυγούστου. Σεπτέμβριος και Οκτώβριος αναμένεται να κινηθούν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ σημαντική τουριστική κίνηση καταγράφεται ήδη ακόμα και για τις πρώτες εβδομάδες του Νοεμβρίου. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης το πρόγραμμα των διεθνών πτήσεων παραμένει πυκνό έως περίπου τις 20 Νοεμβρίου, αποδεικνύοντας ότι οι μεγάλοι Ευρωπαίοι tour operators εξακολουθούν να βλέπουν σημαντική ζήτηση για την Κρήτη. Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία και Σκανδιναβία παραμένουν βασικές αγορές του νησιού. Ακόμη σημαντικότερη είναι η διατήρηση διεθνών πτήσεων και τον χειμώνα. Με σύμμαχο το ήπιο κλίμα, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, η Κρήτη φαίνεται να κάνει σταθερά βήματα προς την πολυπόθητη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Μια δεύτερη μάχη μετά τη μάχη με τον καρκίνο καλούνται να δώσουν οι ασθενείς που χρειάζονται τακτικές εξετάσεις παρακολούθησης, η διαδικασία πρόσβασης σε βασικές εξετάσεις, η δυσκολία εξεύρεσης ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία και οι οικονομικές επιβαρύνσεις δημιουργούν ένα επιπλέον βάρος για ανθρώπους που ήδη βρίσκονται σε ιδιαίτερη ευάλωτη κατάσταση. Την κατάσταση καταγγέλει μια καρκινοπαθής η οποία περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά της να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες εξετάσεις παρακολούθησης. Όπως αναφέρει, η βασικότερη εξέταση που απαιτείται για την παρακολούθηση του καρκίνου της, η μαγνητική τομογραφία, μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς χρέωση σε δημόσια νοσοκομεία, όμως η πρόσβαση σε ραντεβού, όπως καταγγέλει, αποτελεί από μόνη της σημαντικό εμπόδιο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εξέταση δεν συνταγογραφείται, ώστε να υπάρχει δυνατότητα οικονομικής συμμετοχής. Αντίθετα, ζητείται από τον ασθενή να αποζημιώσει την εξέταση εξ ολοκλήρου. Ένα ακόμη περιστατικό μέθης με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά έναν 17χρονο Γάλλο μαθητή σημειώθηκε χθες Δευτέρα στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη μαζί με συμμαθητές του, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής, προμηθεύτηκε ρακί από κατάστημα της περιοχής παρά το γεγονός ότι ήταν ανήλικος. Μετά την κατανάλωση του αλκοόλ, ο 17χρονος αισθάνθηκε διαθυσία καθώς μέθησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος καθώς πολλούσε αλκοόλ σε ανήλικο. Συναγερμό σήμανε χθες το απόγευμα στη Σύφνο, όπου κατέπεσε ελικόπτερο σε αεροκατοικημένη περιοχή κοντά στην Ιεράμονη Παναγίας Βρύσης. Πρόκειται για ιδιωτικό ελικόπτερο που συνεντρίβει στην περιοχή Θόλος. Στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα, ο Έλληνας πιλότος και ένα ζευγάρι Βρετανών. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί. Από ακίνητα με τιμή πρώτης προσφοράς μόλις 1.000 ευρώ μέχρι αγροτεμάχια στο καλολιβάδι της Μικόνου, οικόπεδο στο Μαρούσι, πολυόρφο κτίριο στο Νέο Κόσμο, ακίνητα στα Χανιά και μεγάλες εκτάσεις στη Χαλκιδική, περιλαμβάνει το πρόγραμμα ηλεκτρονικών πιεστηριασμών που έχει αναρτήσει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για το φθινόπωρο. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή εκπνέει προθεσμία για την υποβολή τους. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026, η μεγάλη έξοδος, από αύριο Τετάρτη 19 έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου, καθημερινά στις 9.30 στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Κατά τόπους αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 βαφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αρές νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 28 και 33 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 βαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 18 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118 Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
4: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο κλασικός 95 γραμμάρια μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,90.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: αυτή το κάνει.
1: Κριτική βραδιά. 5η 20 Αυγούστου. Ο Μανώλης Κονταρός στη σκεπαστή Μιλοποτάμου.
2: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα. Κι αλλάζω χαρακτήρα.
1: Την 5η 20 Αυγούστου στη σκεπαστή Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογος Σκεπαστής υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971 641 985.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
6: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
5: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
5: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
6: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
6: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
7: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
7: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
12: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μιλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας.

0: 10ο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
1: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
0: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Ασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Σαρής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα. Στη γενέτειρά του. Την Αλφά.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέα ανωδική πορεία καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων πανευρωπαϊκά αλλά και στο νομό Ρεθύμνου, προκαλώντας νέο πονοκέφαλο σε καταναλωτές, επαγγελματίες και οδηγούς, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μετακινήσεις αυξάνονται λόγω της τουριστικής περίοδου. Η άνοδος των τιμών ξεκίνησε πριν από τον 15 Αύγουστο και σύμφωνα με τους πρακτοριούχους συνδέεται κυρίως με τις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά των καυσίμων και τη σχέση προσφοράς και ζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα πρατήρια του Ρεθύμνου η τιμή της βενζίνης έχει πλέον σκαρφαλώσει στα επίπεδα των 2 ευρώ το λίτρο, με την εξέλιξη αυτή να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στην τσέπη των καταναλωτών. Κλείδωσε χωρίς ανατροπές τον βασικό του σχεδιασμό το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έχει βάλει την υπογραφή του στην απόφαση, η οποία αναμένεται πλέον να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως πιθανώς και σήμερα. Έτσι, παρά τις έντονες αντιδράσεις της αγοράς, φαίνεται να διατηρούνται οι βασικοί περιορισμοί για τα αιωλικά, μεταξύ των οποίων το όριο υψομέτρου των 1.200 μέτρων και οι περιορισμοί για την ανάπτυξη νέων έργων στο μεγαλύτερο τμήμα της νησιωτικής χώρας. Ολοσχερώς καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις του αποστακτηρίου στο Σφακάκι Ρεθύμνου μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό της μονάδας χθες το μεσημέρι, κινητοποιώντας την πυροσβεστική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη φωτιά δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, αποφεύχθηκε η εξάπλωση της πυρκαγιάς και περιορίστηκε στον χώρο της μονάδας. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 85χρονος άνδρας σε αγροτική περιοχή του Δήμου Μηνοπεδιάδας, όταν το τρίκυκλο αγροτικό μηχάνημα που χειριζόταν στη διάρκεια αγροτικών εργασιών έπεσε σε δέντρο. Καθοριστική σημασία ήταν η συμβουλή αστυνομικού εκτός υπηρεσίας στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός Ολλανδού, ο οποίος το είχε σκάσει από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου είχε εισαχθεί και αναζητούνταν από τις αρχές. Χθες Τρίτη, αστυνομικός που υπηρετεί στο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου και βρισκόταν σε περιοχή της Αμουδάρας εκτός υπηρεσίας, είδε τον Ολλανδό και συνειδητοποίησε αμέσως ότι επρόκειτο για τον άνδρα που είχε αποδράσει από την ψυχιατρική κλινική. Άμεσα ενημέρωσε τους συναδέλφους του και με τη συνδρομή αστυνομικού από το αστυνομικό τμήμα Μελεβιζίου, όπου έσπευσε στο σημείο, κατάφερε να κινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον δραπέτη. Μάρτυρες περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας έγιναν πολίτες στην πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο του Ηρακλείου χθες το βράδυ. Ένας 30χρονος άνδρας τσακωνόταν έντονα με την 45χρονη σύντροφό του και πολύ γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε με τον 30χρονο να τραβάει τη γυναίκα από τα χέρια και τα μαλλιά. Πολίτες ενημέρωσαν άμεσα το αστυνομικό τμήμα για το περιστατικό και οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και λίγο αργότερα ο 30χρονος συνελήφθη. Ανησυχία έχει προκαλέσει σε αρκετούς πολίτες η συζήτηση γύρω από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων στις μεταφορές χρημάτων μέσω ΙΡΙΣ. Ωστόσο, οι απλές καθημερινές συναλλαγές μεταξύ συγγενών και φίλων δεν σημαίνει ότι αποτελούν αυτομάτως δωρεές ή εισοδήματα που φορολογούνται. Όπως διευκρινίζεται, αυτό που εξετάζεται είναι η πραγματική αιτία της μεταφοράς των χρημάτων και όχι το ίδιο το μέσο πληρωμής. Για παράδειγμα, χρήματα που μεταφέρει ένας γονέας στο παιδί του για καθημερινές ή φοιτητικές ανάγκες, καθώς και μικρά ποσά για προσωπικά έξοδα, δεν θεωρούνται από μόνα τους δωρεά. Αντίθετα, διαφορετική είναι η περίπτωση όταν πρόκειται για σημαντικά ποσά που οδηγούν σε πραγματική προσάυξηση της περιουσίας, όπως η αγορά αυτοκινήτου, οικοπαίδου ή κατοικίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται δήλωση δωρεάς μέσω του My Property. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από σήμερα στις 9.30 το βράδυ και καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν από τις 8.30. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρυση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
5: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education.
2: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκατσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ξαξίμηλο ποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Ο επαγγελματισμός,
4: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
0: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
4: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
0: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
4: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
0: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
4: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19. Και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
8: Επιγραφές Βουκάλης, η πολιτής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
7: Επιγραφές Βουκάλης, σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
8: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
7: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
8: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
12: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη...
13: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
14: με τίτλο
13: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
15: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
16: 30 χρόνια! Μπουζάλια!
17: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
18: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
17: Σκέφτεσαι εκείνα που σκέφτομαι.
15: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
19: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέα ανωδική πορεία καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων πανευρωπαϊκά αλλά και στον Ομορεθύμνου, προκαλώντας νέο πονοκέφαλο σε καταναλωτές, επαγγελματίες και οδηγούς, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μετακινήσεις αυξάνονται λόγω της τουριστικής περίοδου. Η άνοδος των τιμών ξεκίνησε πριν από τον 15 Αύγουστο και σύμφωνα με τους πρακτοριούχους συνδέεται κυρίως με τις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά των καυσίμων και τη σχέση προσφοράς και ζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα πρατήρια του Ρεθύμνου η τιμή της βενζίνης έχει πλέον σκαρφαλώσει στα επίπεδα των 2 ευρώ το λίτρο, με την εξέλιξη αυτή να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στην τσέπη των καταναλωτών. Κλείδωσε χωρίς ανατροπές τον βασικό του σχεδιασμό το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έχει βάλει την υπογραφή του στην απόφαση, η οποία αναμένεται πλέον να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως πιθανώς και σήμερα. Έτσι, παρά τις έντονες αντιδράσεις της αγοράς, φαίνεται να διατηρούνται οι βασικοί περιορισμοί για τα αιωλικά, μεταξύ των οποίων το όριο υψομέτρου των 1.200 μέτρων και οι περιορισμοί για την ανάπτυξη νέων έργων στο μεγαλύτερο τμήμα της νησιωτικής χώρας. Ολοσχερώς καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις του αποστακτηρίου στο Σφακάκι Ρεθύμνου μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό της μονάδας χθες το μεσημέρι, κινητοποιώντας την πυροσβεστική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη φωτιά δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, αποφεύχθηκε η εξάπλωση της πυρκαγιάς και περιορίστηκε στον χώρο της μονάδας. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 85χρονος άνδρας σε αγροτική περιοχή του Δήμου Μηνοπεδιάδας, όταν το τρίκυκλο αγροτικό μηχάνημα που χειριζόταν στη διάρκεια αγροτικών εργασιών έπεσε σε δέντρο. Καθοριστική σημασίας ήταν η συμβουλή αστυνομικού εκτός υπηρεσίας στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός Ολλανδού, ο οποίος το είχε σκάσει από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου είχε εισαχθεί και αναζητούνταν από τις αρχές. Χθες Τρίτη, αστυνομικός που υπηρετεί στο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου και βρισκόταν σε περιοχή της Αμουδάρας εκτός υπηρεσίας, είδε τον Ολλανδό και συνειδητοποίησε αμέσως ότι επρόκειτο για τον άνδρα που είχε αποδράσει από την ψυχιατρική κλινική. Άμεσα ενημέρωσε τους συναδέλφους του και με τη συνδρομή αστυνομικού από το αστυνομικό τμήμα Μελεβιζίου, όπου έσπευσε στο σημείο, κατάφερε να κινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον δραπέτη. Μάρτυρες περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας έγιναν πολίτες στην πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο του Ηρακλείου χθες το βράδυ. Ένας 30χρονος άνδρας τσακωνόταν έντονα με την 45χρονη σύντροφό του και πολύ γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε με τον 30χρονο να τραβάει τη γυναίκα από τα χέρια και τα μαλλιά. Πολίτες ενημέρωσαν άμεσα το αστυνομικό τμήμα για το περιστατικό και οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και λίγο αργότερα ο 30χρονος συνελήφθη. Ανησυχία έχει προκαλέσει σε αρκετούς πολίτες η συζήτηση γύρω από τους ελέγχους της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στις μεταφορές χρημάτων μέσω ΕΙΡΙΣ. Ωστόσο, οι απλές καθημερινές συναλλαγές μεταξύ συγγενών και φίλων δεν σημαίνει ότι αποτελούν αυτομάτως δωρεές ή εισοδήματα που φορολογούνται. Όπως διευκρινίζεται, αυτό που εξετάζεται είναι η πραγματική αιτία της μεταφοράς των χρημάτων και όχι το ίδιο το μέσο πληρωμής. Για παράδειγμα, χρήματα που μεταφέρει ένας γονέας στο παιδί του για καθημερινές ή φοιτητικές ανάγκες, καθώς και μικρά ποσά για προσωπικά έξοδα, δεν θεωρούνται από μόνα τους δωρεά. Αντίθετα, διαφορετική είναι η περίπτωση όταν πρόκειται για σημαντικά ποσά που οδηγούν σε πραγματική προσάυξηση της περιουσίας, όπως η αγορά αυτοκινήτου ή οικοπαίδου κατοικίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται δήλωση δωρεάς μέσω του My Property. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από σήμερα στις 9.30 το βράδυ και καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν από τις 8.30. Έθριο σημειώνεται καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026.

0: τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για το ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Είσαι η λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
6: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
7: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
8: Μωρομάντιλα Baby Care με 99% νερό, συσκευασία τριών τεμαχίων, 2,19. Αποσμητικό νοξίμα ρολών, 2,49. Αφρόλουτρο Λουξ, 2,78. Υγρό πιάτων Άπα Περλέ, 900 ml, 1,99. Σκόνη πλυντηρίου Αριέλ, 42 μεζούρων, 10,65.
7: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα νοξίμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Διξάν μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36.
9: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά? Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
12: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
11: Θαμνοκοπτικά.
12: Αλυσοπρίωνα.
11: Θερμοκήπια κήπου.
12: Ξεκαστικά.
11: Αντλίες.
12: Πλυστικά.
11: Είδη συνεργείου.
12: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
11: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
12: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
12: Τηλέφωνο 28310-57070.
11: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
12: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά, Cosmos.

0: ό,τι σκεφτεί το κάνει.
1: Κριτική βραδιά, 5η 20 Αυγούστου, ο Μανώλης Κονταρός στη Σκεπαστή Μιλοποτάμου.
2: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα, κι αλλάζω χαρακτήρα.
1: Την 5η 20 Αυγούστου στη Σκεπαστή Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971-641-985.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μιλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
3: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν να αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
5: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μιλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
5: Κορίτσια του Μιλοποτάμου. Κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας. Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης. Τηλέφωνο 28340-22585.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
7: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
8: Επιγραφές Μπουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
7: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
8: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
7: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
9: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
10: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
9: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
10: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
9: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
12: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
13: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
14: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
15: Προπραγματευτή.
16: 10ο Φεστιβάλ Κριτικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
17: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
16: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το Φεστιβάλ Θεσμό για την Κριτική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Σαρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα στη γενέτειρά του, την Αλφά.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέα ανωδική πορεία καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων πανευρωπαϊκά αλλά και στον νομό Ρεθύμνου, προκαλώντας νέο πονοκέφαλο σε καταναλωτές, επαγγελματίες και οδηγούς σε μια περίοδο κατά την οποία οι μετακινήσεις αυξάνονται λόγω της τουριστικής περίοδου. Η άνοδος των τιμών ξεκίνησε πριν από τον 15 Αύγουστο και σύμφωνα με τους πρακτοριούχους συνδέεται κυρίως με τις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά των καυσίμων και τη σχέση προσφοράς και ζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα πρατήρια του Ρεθύμνου η τιμή της βενζίνης έχει πλέον σκαρφαλώσει στα επίπεδα των 2 ευρώ το λίτρο, με την εξέλιξη αυτή να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στην τσέπη των καταναλωτών. Κλείδωσε χωρίς ανατροπές τον βασικό του σχεδιασμό το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έχει βάλει την υπογραφή του στην απόφαση, η οποία αναμένεται πλέον να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως πιθανώς και σήμερα. Έτσι, παρά τις έντονες αντιδράσεις της αγοράς, φαίνεται να διατηρούνται οι βασικοί περιορισμοί για τα αιωλικά, μεταξύ των οποίων το όριο υψομέτρου των 1.200 μέτρων και οι περιορισμοί για την ανάπτυξη νέων έργων στο μεγαλύτερο τμήμα της νησιωτικής χώρας. Ολοσχερώς καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις του αποστακτηρίου στο Σφακάκι Ρεθύμνου μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό της μονάδας χθες το μεσημέρι, κινητοποιώντας την πυροσβεστική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη φωτιά δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, αποφεύχθηκε η εξάπλωση της πυρκαγιάς και περιορίστηκε στον χώρο της μονάδας. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 85χρονος άνδρας σε αγροτική περιοχή του Δήμου Μηνοπεδιάδας, όταν το τρίκυκλο αγροτικό μηχάνημα που χειριζόταν στη διάρκεια αγροτικών εργασιών έπεσε σε δέντρο. Καθοριστική σημασίας ήταν η συμβουλή αστυνομικού εκτός υπηρεσίας στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός Ολλανδού, ο οποίος το είχε σκάσει από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου είχε εισαχθεί και αναζητούνταν από τις αρχές. Χθες Τρίτη, αστυνομικός που υπηρετεί στο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου και βρισκόταν σε περιοχή της Αμουδάρας εκτός υπηρεσίας, είδε τον Ολλανδό και συνειδητοποίησε αμέσως ότι επρόκειτο για τον άνδρα που είχε αποδράσει από την ψυχιατρική κλινική. Άμεσα ενημέρωσε τους συναδέλφους του και με τη συνδρομή αστυνομικού από το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου έσπευσε στο σημείο, κατάφερε να κινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον δραπέτη. Μάρτυρες περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας έγιναν πολίτες στην πλατεία Ελευθερία στο κέντρο του Ηρακλείου χθες το βράδυ. Ένας 30χρονος άνδρας τσακωνόταν έντονα με την 45χρονη σύντροφό του και πολύ γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε με τον 30χρονο να τραβάει τη γυναίκα από τα χέρια και τα μαλλιά. Πολίτες ενημέρωσαν άμεσα το αστυνομικό τμήμα για το περιστατικό και οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και λίγο αργότερα ο 30χρονος συνελήφθη. Ανησυχία έχει προκαλέσει σε αρκετούς πολίτες η συζήτηση γύρω από τους ελέγχους της ανεξάρτητης αρχής δημόσιων εσόδων στις μεταφορές χρημάτων μέσω ΙΡΙΣ. Ωστόσο, οι απλές καθημερινές συναλλαγές μεταξύ συγγενών και φίλων δεν σημαίνει ότι αποτελούν αυτομάτως δωρεές ή εισοδήματα που φορολογούνται. Όπως διευκρινίζεται, αυτό που εξετάζεται είναι η πραγματική αιτία της μεταφοράς των χρημάτων και όχι το ίδιο το μέσο πληρωμής. Για παράδειγμα, χρήματα που μεταφέρει ένας γονέας στο παιδί του για καθημερινές ή φοιτητικές ανάγκες, καθώς και μικρά ποσά για προσωπικά έξοδα, δεν θεωρούνται από μόνα τους δωρεά. Αντίθετα, διαφορετική είναι η περίπτωση όταν πρόκειται για σημαντικά ποσά που οδηγούν σε πραγματική προσάυξηση της περιουσίας, όπως η αγορά αυτοκινήτου, οικοπαίδου ή κατοικίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται δήλωση δωρεάς μέσω του My Property. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η μεγάλη έξοδος, από σήμερα στις 9.30 το βράδυ και καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν από τις 8.30. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28310-24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικό στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας

0: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
1: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
1: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
0: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
0: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
2: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
0: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
2: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
0: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
2: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
0: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
5: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
6: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
5: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
5: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
6: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
6: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
9: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη...
10: δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
11: με τίτλο
10: «Η Μεγάλη Έξοδος».
12: 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
13: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
14: 30 χρόνια Μπουντάλια!
15: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
16: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
15: Σκέφτεσαι έκιονα που σκέφτομαι.
13: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
17: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέα ανωδική πορεία καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων πανευρωπαϊκά αλλά και στον Ομορεθύμνου, προκαλώντας νέο πονοκέφαλο σε καταναλωτές, επαγγελματίες και οδηγούς, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μετακινήσεις αυξάνονται λόγω της τουριστικής περίοδου. Η άνοδος των τιμών ξεκίνησε πριν από τον 15 Αύγουστο και σύμφωνα με τους πρακτοριούχους συνδέεται κυρίως με τις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά των καυσίμων και τη σχέση προσφοράς και ζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα πρατήρια του Ρεθύμνου η τιμή της βενζίνης έχει πλέον σκαρφαλώσει στα επίπεδα των 2 ευρώ το λίτρο, με την εξέλιξη αυτή να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στην τσέπη των καταναλωτών. Κλείδωσε χωρίς ανατροπές τον βασικό του σχεδιασμό το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έχει βάλει την υπογραφή του στην απόφαση, η οποία αναμένεται πλέον να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως πιθανώς και σήμερα. Έτσι, παρά τις έντονες αντιδράσεις της αγοράς, φαίνεται να διατηρούνται οι βασικοί περιορισμοί για τα αιωλικά, μεταξύ των οποίων το όριο υψομέτρου των 1.200 μέτρων και οι περιορισμοί για την ανάπτυξη νέων έργων στο μεγαλύτερο τμήμα της νησιωτικής χώρας. Ολοσχερώς καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις του αποστακτηρίου στο Σφακάκι Ρεθύμνου μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό της μονάδας χθες το μεσημέρι, κινητοποιώντας την πυροσβεστική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη φωτιά δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, αποφεύχθηκε η εξάπλωση της πυρκαγιάς και περιορίστηκε στον χώρο της μονάδας. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 85χρονος άνδρας σε αγροτική περιοχή του Δήμου Μηνοπεδιάδας, όταν το τρίκυκλο αγροτικό μηχάνημα που χειριζόταν στη διάρκεια αγροτικών εργασιών έπεσε σε δέντρο. Καθοριστική σημασίας ήταν η συμβουλή αστυνομικού εκτός υπηρεσίας στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός Ολλανδού, ο οποίος το είχε σκάσει από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου είχε εισαχθεί και αναζητούνταν από τις αρχές. Χθες Τρίτη, αστυνομικός που υπηρετεί στο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου και βρισκόταν σε περιοχή της Αμουδάρας εκτός υπηρεσίας, είδε τον Ολλανδό και συνειδητοποίησε αμέσως ότι επρόκειτο για τον άνδρα που είχε αποδράσει από την ψυχιατρική κλινική. Άμεσα ενημέρωσε τους συναδέλφους του και με τη συνδρομή αστυνομικού από το αστυνομικό τμήμα Μελεβιζίου, όπου έσπευσε στο σημείο, κατάφερε να κινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον δραπέτη. Μάρτυρες περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας έγιναν πολίτες στην πλατεία Ελευθερία στο κέντρο του Ηρακλείου χθες το βράδυ. Ένας 30χρονος άνδρας τσακωνόταν έντονα με την 45χρονη σύντροφό του και πολύ γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε με τον 30χρονο να τραβάει τη γυναίκα από τα χέρια και τα μαλλιά. Πολίτες ενημέρωσαν άμεσα το αστυνομικό τμήμα για το περιστατικό και οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και λίγο αργότερα ο 30χρονος συνελήφθη. Ανησυχία έχει προκαλέσει σε αρκετούς πολίτες η συζήτηση γύρω από τους ελέγχους της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στις μεταφορές χρημάτων μέσω ΙΡΙΣ. Ωστόσο, οι απλές καθημερινές συναλλαγές μεταξύ συγγενών και φίλων δεν σημαίνει ότι αποτελούν αυτομάτως δωρεές ή εισοδήματα που φορολογούνται. Όπως διευκρινίζεται, αυτό που εξετάζεται είναι η πραγματική αιτία της μεταφοράς των χρημάτων και όχι το ίδιο το μέσο πληρωμής. Για παράδειγμα, χρήματα που μεταφέρει ένας γονέας στο παιδί του για καθημερινές ή φοιτητικές ανάγκες, καθώς και μικρά ποσά για προσωπικά έξοδα, δεν θεωρούνται από μόνα τους δωρεά. Αντίθετα, διαφορετική είναι η περίπτωση όταν πρόκειται για σημαντικά ποσά που οδηγούν σε πραγματική προσάυξηση της περιουσίας, όπως η αγορά αυτοκινήτου, οικοπαίδου ή κατοικίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται δήλωση δωρεάς μέσω του My Property. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από σήμερα στις 9.30 το βράδυ και καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν από τις 8.30. Έθριο σημειώνεται καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026.

0: όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28 310 24 111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά.
5: Αλυσοπρίωνα.
6: Θερμοκήπια κήπου.
5: Ψεκαστικά.
6: Αντλίες.
5: Πλυστικά.
6: Είδη συνεργείου.
5: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
11: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 160.
8: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
12: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
12: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
8: Ορίστε,
12: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
13: Ανδρικές και παιδικές κωμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
14: Ανδρικές και παιδικές κωμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Γάλλος FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
3: Κριτική βραδιά. 5η 20 Αυγούστου. Ο Μανώλης Κονταρός στη σκεπαστή Μιλοποτάμου.
4: Αρχίζω και τρελέ.
3: Την 5η, 20 Αυγούστου, στη σκεπαστή Μιλοποτάμου, με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις, 6971-641-985.
5: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Ο επαγγελματισμός,
9: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
8: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
9: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
8: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
9: Αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
8: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
9: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
10: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες. Κορίτσια του Μιλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
12: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
10: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
14: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
15: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
14: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
15: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
14: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
15: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
14: Τηλέφωνο 2834 0 20 737.
16: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
17: Ο πραγματευτή.
18: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
17: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
18: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Αρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μηλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα. Στη γενέτειρά του. Την Αλφά.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέα ανωδική πορεία καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων πανευρωπαϊκά αλλά και στο νομό Ρεθύμνου, προκαλώντας νέο πονοκέφαλο σε καταναλωτές, επαγγελματίες και οδηγούς σε μια περίοδο κατά την οποία οι μετακινήσεις αυξάνονται λόγω της τουριστικής περίοδου. Η άνοδος των τιμών ξεκίνησε πριν από τον 15 Αύγουστο και σύμφωνα με τους πρακτηριούχους συνδέεται κυρίως με τις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά των καυσίμων και τη σχέση προσφοράς και ζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα πρατήρια του Ρεθύμνου η τιμή της βενζίνης έχει πλέον σκαρφαλώσει στα επίπεδα των 2 ευρώ το λίτρο, με την εξέλιξη αυτή να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στην τσέπη των καταναλωτών. Κλείδωσε χωρίς ανατροπές τον βασικό του σχεδιασμό το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έχει βάλει την υπογραφή του στην απόφαση, η οποία αναμένεται πλέον να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως πιθανώς και σήμερα. Έτσι, παρά τις έντονες αντιδράσεις της αγοράς, φαίνεται να διατηρούνται οι βασικοί περιορισμοί για τα αιωλικά, μεταξύ των οποίων το όριο υψομέτρου των 1.200 μέτρων και οι περιορισμοί για την ανάπτυξη νέων έργων στο μεγαλύτερο τμήμα της νησιωτικής χώρας. Ολοσχερώς καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις του αποστακτηρίου στο Σφακάκι Ρεθύμνου μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό της μονάδας χθες το μεσημέρι, κινητοποιώντας την πυροσβεστική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη φωτιά δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, αποφεύχθηκε η εξάπλωση της πυρκαγιάς και περιορίστηκε στον χώρο της μονάδας. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 85χρονος άνδρας σε αγροτική περιοχή του Δήμου Μηνοπεδιάδας, όταν το τρίκυκλο αγροτικό μηχάνημα που χειριζόταν στη διάρκεια αγροτικών εργασιών έπεσε σε δέντρο. Καθοριστική σημασία ήταν η συμβουλή αστυνομικού εκτός υπηρεσίας στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός Ολλανδού, ο οποίος το είχε σκάσει από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου είχε εισαχθεί και αναζητούνταν από τις αρχές. Χθες Τρίτη, αστυνομικός που υπηρετεί στο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου και βρισκόταν σε περιοχή της Αμουδάρας εκτός υπηρεσίας, είδε τον Ολλανδό και συνειδητοποίησε αμέσως ότι επρόκειτο για τον άνδρα που είχε αποδράσει από την ψυχιατρική κλινική. Άμεσα ενημέρωσε τους συναδέλφους του και με τη συνδρομή αστυνομικού από το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου έσπευσε στο σημείο, κατάφερε να κινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον δραπέτη. Μάρτυρες περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας έγιναν πολίτες στην πλατεία Ελευθερία στο κέντρο του Ηρακλείου χθες το βράδυ. Ένας 30χρονος άνδρας τσακωνόταν έντονα με την 45χρονη σύντροφό του και πολύ γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε με τον 30χρονο να τραβάει τη γυναίκα από τα χέρια και τα μαλλιά. Πολίτες ενημέρωσαν άμεσα το αστυνομικό τμήμα για το περιστατικό και οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και λίγο αργότερα ο 30χρονος συνελήφθη. Ανησυχία έχει προκαλέσει σε αρκετούς πολίτες η συζήτηση γύρω από τους ελέγχους της ανεξάρτητης αρχής δημόσιων εσόδων στις μεταφορές χρημάτων μέσω ΙΡΙΣ. Ωστόσο, οι απλές καθημερινές συναλλαγές μεταξύ συγγενών και φίλων δεν σημαίνει ότι αποτελούν αυτομάτως δωρεές ή εισοδήματα που φορολογούνται. Όπως διευκρινίζεται, αυτό που εξετάζεται είναι η πραγματική αιτία της μεταφοράς των χρημάτων και όχι το ίδιο το μέσο πληρωμής. Για παράδειγμα, χρήματα που μεταφέρει ένας γονέας στο παιδί του για καθημερινές ή φοιτητικές ανάγκες, καθώς και μικρά ποσά για προσωπικά έξοδα, δεν θεωρούνται από μόνα τους δωρεά. Αντίθετα, διαφορετική είναι η περίπτωση όταν πρόκειται για σημαντικά ποσά που οδηγούν σε πραγματική προσάυξηση της περιουσίας, όπως η αγορά αυτοκινήτου, οικοπαίδου ή κατοικίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται δήλωση δωρεάς μέσω του My Property. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από σήμερα στις 9.30 το βράδυ και καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν από τις 8.30. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
2: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
3: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
5: Είσαι η λάτρης της τεχνολογίας.
6: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
5: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
6: Smart Stores στο πέραμα.
5: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
6: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
5: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
6: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
5: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
6: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
5: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refinma Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refinno Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
7: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
8: Επιγραφές Βουκάλης. Υπομειακής εμπειρίας στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
9: Επιγραφές Μπουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
8: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
9: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
8: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
9: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας. Travelotopos.com.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
2: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
3: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Dallas FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
5: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη...
6: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
7: με τίτλο
6: «Η Μεγάλη Έξοδος».
8: 19 με 24 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
9: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
10: 30 χρόνια Μπουντάλια!
11: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8:30.
11: Σκέφτεσαι έτσι που σκέφτομαι.
9: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
13: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Νέα ανωδική πορεία καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων πανευρωπαϊκά αλλά και στον Ομορεθύμνου, προκαλώντας νέο πονοκέφαλο σε καταναλωτές, επαγγελματίες και οδηγούς, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μετακινήσεις αυξάνονται λόγω της τουριστικής περίοδου. Η άνοδος των τιμών ξεκίνησε πριν από τον 15 Αύγουστο και σύμφωνα με τους πρατηριούχους συνδέεται κυρίως με τις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά των καυσίμων και τη σχέση προσφοράς και ζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα πρατήρια του Ρεθύμνου η τιμή της βενζίνης έχει πλέον σκαρφαλώσει στα επίπεδα των 2 ευρώ το λίτρο, με την εξέλιξη αυτή να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στην τσέπη των καταναλωτών. Κλείδωσε χωρίς ανατροπές τον βασικό του σχεδιασμό το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έχει βάλει την υπογραφή του στην απόφαση, η οποία αναμένεται πλέον να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως πιθανώς και σήμερα. Έτσι, παρά τις έντονες αντιδράσεις της αγοράς, φαίνεται να διατηρούνται οι βασικοί περιορισμοί για τα αιωλικά, μεταξύ των οποίων το όριο υψομέτρου των 1.200 μέτρων και οι περιορισμοί για την ανάπτυξη νέων έργων στο μεγαλύτερο τμήμα της νησιωτικής χώρας. Ολοσχερώς καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις του αποστακτηρίου στο Σφακάκι Ρεθύμνου μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό της μονάδας χθες το μεσημέρι, κινητοποιώντας την πυροσβεστική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη φωτιά δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, αποφεύχθηκε η εξάπλωση της πυρκαγιάς και περιορίστηκε στον χώρο της μονάδας. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 85χρονος άνδρας σε αγροτική περιοχή του Δήμου Μηνοπεδιάδας, όταν το τρίκυκλο αγροτικό μηχάνημα που χειριζόταν στη διάρκεια αγροτικών εργασιών έπεσε σε δέντρο. Καθοριστική σημασίας ήταν η συμβουλή αστυνομικού εκτός υπηρεσίας στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός Ολλανδού, ο οποίος το είχε σκάσει από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου είχε εισαχθεί και αναζητούνταν από τις αρχές. Χθες Τρίτη, αστυνομικός που υπηρετεί στο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου και βρισκόταν σε περιοχή της Αμουδάρας εκτός υπηρεσίας, είδε τον Ολλανδό και συνειδητοποίησε αμέσως ότι επρόκειτο για τον άνδρα που είχε αποδράσει από την ψυχιατρική κλινική. Άμεσα ενημέρωσε τους συναδέλφους του και με τη συνδρομή αστυνομικού από το αστυνομικό τμήμα Μελεβιζίου, όπου έσπευσε στο σημείο, κατάφερε να κινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον δραπέτη. Μάρτυρες περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας έγιναν πολίτες στην πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο του Ηρακλείου χθες το βράδυ. Ένας 30χρονος άνδρας τσακωνόταν έντονα με την 45χρονη σύντροφό του και πολύ γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε με τον 30χρονο να τραβάει τη γυναίκα από τα χέρια και τα μαλλιά. Πολίτες ενημέρωσαν άμεσα το αστυνομικό τμήμα για το περιστατικό και οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και λίγο αργότερα ο 30χρονος συνελήφθη. Ανησυχία έχει προκαλέσει σε αρκετούς πολίτες η συζήτηση γύρω από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων στις μεταφορές χρημάτων μέσω ΙΡΙΣ. Ωστόσο, οι απλές καθημερινές συναλλαγές μεταξύ συγγενών και φίλων δεν σημαίνει ότι αποτελούν αυτομάτως δωρεές ή εισοδήματα που φορολογούνται. Όπως διευκρινίζεται, αυτό που εξετάζεται είναι η πραγματική αιτία της μεταφοράς των χρημάτων και όχι το ίδιο το μέσο πληρωμής. Για παράδειγμα, χρήματα που μεταφέρει ένας γονέας στο παιδί του για καθημερινές ή φοιτητικές ανάγκες, καθώς και μικρά ποσά για προσωπικά έξοδα, δεν θεωρούνται από μόνα τους δωρεά. Αντίθετα, διαφορετική είναι η περίπτωση όταν πρόκειται για σημαντικά ποσά που οδηγούν σε πραγματική προσάυξηση της περιουσίας, όπως η αγορά αυτοκινήτου, οικοπαίδου ή κατοικίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται δήλωση δωρεάς μέσω του My Property. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από σήμερα στις 9.30 το βράδυ και καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν από τις 8.30. Έθριο σημειώνει το καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπολείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπολείο Βλαντάς στο Πέραμα, παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refinno Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
7: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
6: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refinno Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
9: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
10: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε. Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
9: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
10: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
9: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
7: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
11: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
12: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
11: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
12: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
11: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
12: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
11: Τηλέφωνο 28340-20737.
13: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση συμμυρίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα το

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
3: Κριτική βραδιά, 5η 20 Αυγούστου, ο Μανώλης Κονταρός στη Σκεπαστή Μιλοποτάμου.
4: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα. Κι αλλάζω χαρακτήρα.
3: Την 5η 20 Αυγούστου στη Σκεπαστή Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971-641-985.
5: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
6: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
5: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
6: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
5: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
7: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19 και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
12: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα νοξίμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Διξάν μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36.
13: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Ποιότητα, εξυπηρέτηση,

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml συσκευασία 8 τεμαχίων 5,48. Whisky Vat 13,60. Πατατάκια Ράφλες 1,45. Μαγιονέζα Hellmann's 430 ml 3,11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,43.
0: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
2: Ο πραγματευτής.
3: 10ο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
2: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
3: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την κριτική μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Τη βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Αρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα. Στη γενέτειρά του. Την Αλφά.
4: Το τιμόνι στα δύσκολα δεν το άφησα. Για σένα μόνο. Για σένα που αγάπησα.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέα ανωδική πορεία καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων πανευρωπαϊκά αλλά και στον Ομορεθύμνου, προκαλώντας νέο πονοκέφαλο σε καταναλωτές, επαγγελματίες και οδηγούς, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μετακινήσεις αυξάνονται λόγω της τουριστικής περίοδου. Η άνοδος των τιμών ξεκίνησε πριν από τον 15 Αύγουστο και σύμφωνα με τους πρακτηριούχους συνδέεται κυρίως με τις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά των καυσίμων και τη σχέση προσφοράς και ζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα πρατήρια του Ρεθύμνου η τιμή της βενζίνης έχει πλέον σκαρφαλώσει στα επίπεδα των 2 ευρώ το λίτρο, με την εξέλιξη αυτή να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στην τσέπη των καταναλωτών. Κλείδωσε χωρίς ανατροπές τον βασικό του σχεδιασμό το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έχει βάλει την υπογραφή του στην απόφαση, η οποία αναμένεται πλέον να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως πιθανώς και σήμερα. Έτσι, παρά τις έντονες αντιδράσεις της αγοράς, φαίνεται να διατηρούνται οι βασικοί περιορισμοί για τα αιωλικά, μεταξύ των οποίων το όριο υψομέτρου των 1.200 μέτρων και οι περιορισμοί για την ανάπτυξη νέων έργων στο μεγαλύτερο τμήμα της νησιωτικής χώρας. Ολοσχερώς καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις του αποστακτηρίου στο Σφακάκι Ρεθύμνου μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό της μονάδας χθες το μεσημέρι, κινητοποιώντας την πυροσβεστική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη φωτιά δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, αποφεύχθηκε η εξάπλωση της πυρκαγιάς και περιορίστηκε στον χώρο της μονάδας. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 85χρονος άνδρας σε αγροτική περιοχή του Δήμου Μηνοπεδιάδας, όταν το τρίκυκλο αγροτικό μηχάνημα που χειριζόταν στη διάρκεια αγροτικών εργασιών έπεσε σε δέντρο. Καθοριστική σημασίας ήταν η συμβουλή αστυνομικού εκτός υπηρεσίας στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός Ολλανδού, ο οποίος το είχε σκάσει από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου είχε εισαχθεί και αναζητούνταν από τις αρχές. Χθες Τρίτη, αστυνομικός που υπηρετεί στο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου και βρισκόταν σε περιοχή της Αμουδάρας εκτός υπηρεσίας, είδε τον Ολλανδό και συνειδητοποίησε αμέσως ότι επρόκειτο για τον άνδρα που είχε αποδράσει από την ψυχιατρική κλινική. Άμεσα ενημέρωσε τους συναδέλφους του και με τη συνδρομή αστυνομικού από το αστυνομικό τμήμα Μελεβιζίου, όπου έσπευσε στο σημείο, κατάφερε να κινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον δραπέτη. Μάρτυρες περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας έγιναν πολίτες στην πλατεία Ελευθερία στο κέντρο του Ηρακλείου χθες το βράδυ. Ένας 30χρονος άνδρας τσακωνόταν έντονα με την 45χρονη σύντροφό του και πολύ γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε με τον 30χρονο να τραβάει τη γυναίκα από τα χέρια και τα μαλλιά. Πολίτες ενημέρωσαν άμεσα το αστυνομικό τμήμα για το περιστατικό και οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και λίγο αργότερα ο 30χρονος συνελήφθη. Ανησυχία έχει προκαλέσει σε αρκετούς πολίτες η συζήτηση γύρω από τους ελέγχους της ανεξάρτητης αρχής δημόσιων εσόδων στις μεταφορές χρημάτων μέσω ΙΡΙΣ. Ωστόσο, οι απλές καθημερινές συναλλαγές μεταξύ συγγενών και φίλων δεν σημαίνει ότι αποτελούν αυτομάτως δωρεές ή εισοδήματα που φορολογούνται. Όπως διευκρινίζεται, αυτό που εξετάζεται είναι η πραγματική αιτία της μεταφοράς των χρημάτων και όχι το ίδιο το μέσο πληρωμής. Για παράδειγμα, χρήματα που μεταφέρει ένας γονέας στο παιδί του για καθημερινές ή φοιτητικές ανάγκες, καθώς και μικρά ποσά για προσωπικά έξοδα, δεν θεωρούνται από μόνα τους δωρεά. Αντίθετα, διαφορετική είναι η περίπτωση όταν πρόκειται για σημαντικά ποσά που οδηγούν σε πραγματική προσάυξηση της περιουσίας, όπως η αγορά αυτοκινήτου, οικοπαίδου ή κατοικίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται δήλωση δωρεάς μέσω του My Property. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από σήμερα στις 9.30 το βράδυ και καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν από τις 8.30. Έθριο σημειώνεται καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο κλασικός 95 γραμμάρια μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,90.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
2: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά,
2: αλυσοπρίωνα,
6: θερμοκήπια κήπου,
2: τσεκαστικά,
6: αντλίες,
2: πλυστικά,
6: είδη συνεργείου,
2: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
2: Τηλέφωνο 28310-57070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
2: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τη Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Ζωντανός FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Ο επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
6: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
6: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
7: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
8: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
3: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
3: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλέφωνο 28340-20737.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Talos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Τάλος FM 88,6 και talosfm.gr.
10: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη.
11: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
12: με τίτλο
11: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
13: Εδώ όμως θα την ακούσουμε ραστερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
14: 30 χρόνια Μπουντάλια!
15: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
16: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
15: Σκέφτεσαι εκείνα που σκέφτομαι.
13: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
17: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέα ανωδική πορεία καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων πανευρωπαϊκά αλλά και στον Ομορεθύμνου, προκαλώντας νέο πονοκέφαλο σε καταναλωτές, επαγγελματίες και οδηγούς, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μετακινήσεις αυξάνονται λόγω της τουριστικής περίοδου. Η άνοδος των τιμών ξεκίνησε πριν από τον 15 Αύγουστο και σύμφωνα με τους πρακτηριούχους συνδέεται κυρίως με τις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά των καυσίμων και τη σχέση προσφοράς και ζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα πρατήρια του Ρεθύμνου η τιμή της βενζίνης έχει πλέον σκαρφαλώσει στα επίπεδα των 2 ευρώ το λίτρο, με την εξέλιξη αυτή να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στην τσέπη των καταναλωτών. Κλείδωσε χωρίς ανατροπές τον βασικό του σχεδιασμό το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έχει βάλει την υπογραφή του στην απόφαση, η οποία αναμένεται πλέον να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως πιθανώς και σήμερα. Έτσι, παρά τις έντονες αντιδράσεις της αγοράς, φαίνεται να διατηρούνται οι βασικοί περιορισμοί για τα αιωλικά, μεταξύ των οποίων το όριο υψομέτρου των 1.200 μέτρων και οι περιορισμοί για την ανάπτυξη νέων έργων στο μεγαλύτερο τμήμα της νησιωτικής χώρας. Ολοσχερώς καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις του αποστακτηρίου στο Σφακάκι Ρεθύμνου μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό της μονάδας χθες το μεσημέρι, κινητοποιώντας την πυροσβεστική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη φωτιά δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, αποφεύχθηκε η εξάπλωση της πυρκαγιάς και περιορίστηκε στον χώρο της μονάδας. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 85χρονος άνδρας σε αγροτική περιοχή του Δήμου Μηνοπεδιάδας, όταν το τρίκυκλο αγροτικό μηχάνημα που χειριζόταν στη διάρκεια αγροτικών εργασιών έπεσε σε δέντρο. Καθοριστική σημασία ήταν η συμβουλή αστυνομικού εκτός υπηρεσίας στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός Ολλανδού, ο οποίος το είχε σκάσει από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου είχε εισαχθεί και αναζητούνταν από τις αρχές. Χθες Τρίτη, αστυνομικός που υπηρετεί στο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου και βρισκόταν σε περιοχή της Αμουδάρας εκτός υπηρεσίας, είδε τον Ολλανδό και συνειδητοποίησε αμέσως ότι επρόκειτο για τον άνδρα που είχε αποδράσει από την ψυχιατρική κλινική. Άμεσα ενημέρωσε τους συναδέλφους του και με τη συνδρομή αστυνομικού από το αστυνομικό τμήμα Μελεβιζίου, όπου έσπευσε στο σημείο, κατάφερε να κινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον δραπέτη. Μάρτυρες περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας έγιναν πολίτες στην πλατεία Ελευθερία στο κέντρο του Ηρακλείου χθες το βράδυ. Ένας 30χρονος άνδρας τσακωνόταν έντονα με την 45χρονη σύντροφό του και πολύ γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε με τον 30χρονο να τραβάει τη γυναίκα από τα χέρια και τα μαλλιά. Πολίτες ενημέρωσαν άμεσα το αστυνομικό τμήμα για το περιστατικό και οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και λίγο αργότερα ο 30χρονο συνελήφθη. Ανησυχία έχει προκαλέσει σε αρκετούς πολίτες η συζήτηση γύρω από τους ελέγχους της ανεξάρτητης αρχής δημόσιων εσόδων στις μεταφορές χρημάτων μέσω ΕΙΡΙΣ. Ωστόσο, οι απλές καθημερινές συναλλαγές μεταξύ συγγενών και φίλων δεν σημαίνει ότι αποτελούν αυτομάτως δωρεές ή εισοδήματα που φορολογούνται. Όπως διευκρινίζεται, αυτό που εξετάζεται είναι η πραγματική αιτία της μεταφοράς των χρημάτων και όχι το ίδιο το μέσο πληρωμής. Για παράδειγμα, χρήματα που μεταφέρει ένας γονέας στο παιδί του για καθημερινές ή φοιτητικές ανάγκες, καθώς και μικρά ποσά για προσωπικά έξοδα, δεν θεωρούνται από μόνα τους δωρεά. Αντίθετα, διαφορετική είναι η περίπτωση όταν πρόκειται για σημαντικά ποσά που οδηγούν σε πραγματική προσάυξηση της περιουσίας, όπως η αγορά αυτοκινήτου, οικοπαίδου ή κατοικίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται δήλωση δωρεάς μέσω του My Property. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από σήμερα στις 9.30 το βράδυ και καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν από τις 8.30. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026.
0: Ποιος θέλει
2: θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28310 24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
5: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
4: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκατσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
7: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
7: Φωτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
7: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: Άλλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα, μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήτανε. Αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα, επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30, να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανερκιστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Μπείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
4: Κριτική βραδιά, 5η 20 Αυγούστου, ο Μανώλης Κονταρός στη σκεπαστή Μιλοποτάμου.
5: Αρχίζω και τρελαίνω.
4: Την 5η 20 Αυγούστου στη σκεπαστή Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκεπαστής. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971 641 985.
6: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους. Αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
7: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
6: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
7: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
6: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
8: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Κορίτσια του Μιλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης. Τηλέφωνο 28340-22-585.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
8: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα?
12: Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
13: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
14: Ο πραγματευτή.
15: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
14: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
15: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το Φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Τη βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Αρής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα στη γενέτειρά του, την Αλφά.

0: Ιταλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέα ανωδική πορεία καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων πανευρωπαϊκά αλλά και στον Νομορ Ρεθύμνου, προκαλώντας νέο πονοκέφαλο σε καταναλωτές, επαγγελματίες και οδηγούς, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μετακινήσεις αυξάνονται λόγω της τουριστικής περίοδου. Η άνοδος των τιμών ξεκίνησε πριν από τον 15 Αύγουστο και σύμφωνα με τους πρακτοριούχους συνδέεται κυρίως με τις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά των καυσίμων και τη σχέση προσφοράς και ζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα πρατήρια του Ρεθύμνου η τιμή της βενζίνης έχει πλέον σκαρφαλώσει στα επίπεδα των 2 ευρώ το λίτρο, με την εξέλιξη αυτή να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στην τσέπη των καταναλωτών. Κλείδωσε χωρίς ανατροπές τον βασικό του σχεδιασμό το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έχει βάλει την υπογραφή του στην απόφαση, η οποία αναμένεται πλέον να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως πιθανώς και σήμερα. Έτσι, παρά τις έντονες αντιδράσεις της αγοράς, φαίνεται να διατηρούνται οι βασικοί περιορισμοί για τα αεολικά, μεταξύ των οποίων το όριο υψομέτρου των 1.200 μέτρων και οι περιορισμοί για την ανάπτυξη νέων έργων στο μεγαλύτερο τμήμα της νησιωτικής χώρας. Ολοσχερώς καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις του αποστακτηρίου στο Σφακάκι Ρεθύμνου μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό της μονάδας χθες το μεσημέρι, κινητοποιώντας την πυροσβεστική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη φωτιά δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, αποφεύχθηκε η εξάπλωση της πυρκαγιάς και περιορίστηκε στον χώρο της μονάδας. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 85χρονος άνδρας σε αγροτική περιοχή του Δήμου Μηνοπεδιάδας, όταν το τρίκυκλο αγροτικό μηχάνημα που χειριζόταν στη διάρκεια αγροτικών εργασιών έπεσε σε δέντρο. Καθοριστική σημασίας ήταν η συμβουλή αστυνομικού εκτός υπηρεσίας στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός Ολλανδού, ο οποίος το είχε σκάσει από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου είχε εισαχθεί και αναζητούνταν από τις αρχές. Χθες Τρίτη, αστυνομικός που υπηρετεί στο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου και βρισκόταν σε περιοχή της Αμουδάρας εκτός υπηρεσίας, είδε τον Ολλανδό και συνειδητοποίησε αμέσως ότι επρόκειτο για τον άνδρα που είχε αποδράσει από την ψυχιατρική κλινική. Άμεσα ενημέρωσε τους συναδέλφους του και με τη συνδρομή αστυνομικού από το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου έσπευσε στο σημείο, κατάφερε να κινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον δραπέτη. Μάρτυρες περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας έγιναν πολίτες στην πλατεία Ελευθερία στο κέντρο του Ηρακλείου χθες το βράδυ. Ένας 30χρονος άνδρας τσακωνόταν έντονα με την 45χρονη σύντροφό του και πολύ γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε με τον 30χρονο να τραβάει τη γυναίκα από τα χέρια και τα μαλλιά. Πολίτες ενημέρωσαν άμεσα το αστυνομικό τμήμα για το περιστατικό και οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και λίγο αργότερα ο 30χρονος συνελήφθη. Ανησυχία έχει προκαλέσει σε αρκετούς πολίτες η συζήτηση γύρω από τους ελέγχους της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στις μεταφορές χρημάτων μέσω ΙΡΙΣ. Ωστόσο, οι απλές καθημερινές συναλλαγές μεταξύ συγγενών και φίλων δεν σημαίνει ότι αποτελούν αυτομάτως δωρεές ή εισοδήματα που φορολογούνται. Όπως διευκρινίζεται, αυτό που εξετάζεται είναι η πραγματική αιτία της μεταφοράς των χρημάτων και όχι το ίδιο το μέσο πληρωμής. Για παράδειγμα, χρήματα που μεταφέρει ένας γονέας στο παιδί του για καθημερινές ή φοιτητικές ανάγκες, καθώς και μικρά ποσά για προσωπικά έξοδα, δεν θεωρούνται από μόνα τους δωρεά. Αντίθετα, διαφορετική είναι η περίπτωση όταν πρόκειται για σημαντικά ποσά που οδηγούν σε πραγματική προσάυξηση της περιουσίας, όπως η αγορά αυτοκινήτου, οικοπαίδου ή κατοικίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται δήλωση δωρεάς μέσω του My Property. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από σήμερα στις 9.30 το βράδυ και καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν από τις 8.30. Έθριο σημειώνεται καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026.
2: Είσαι η λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refinement Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refinement Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

0: όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο κλασικός 95 γραμμάρια μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,90.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω, νοικιάζω» για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
11: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22-055.
12: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
13: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
14: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
15: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
16: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη.
17: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
18: με τίτλο
17: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
19: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
20: 30 χρόνια Μπουντάλια!
21: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
22: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
21: Σκέφτεσαι έτσι όνα που σκέφτομαι.
19: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος.
23: Μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέα ανωδική πορεία καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων πανευρωπαϊκά αλλά και στον Ομορεθύμνου, προκαλώντας νέο πονοκέφαλο σε καταναλωτές, επαγγελματίες και οδηγούς, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μετακινήσεις αυξάνονται λόγω της τουριστικής περίοδου. Η άνοδος των τιμών ξεκίνησε πριν από τον 15 Αύγουστο και σύμφωνα με τους πρακτηριούχους συνδέεται κυρίως με τις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά των καυσίμων και τη σχέση προσφοράς και ζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα πρατήρια του Ρεθύμνου η τιμή της βενζίνης έχει πλέον σκαρφαλώσει στα επίπεδα των 2 ευρώ το λίτρο, με την εξέλιξη αυτή να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στην τσέπη των καταναλωτών. Κλείδωσε χωρίς ανατροπές τον βασικό του σχεδιασμό το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έχει βάλει την υπογραφή του στην απόφαση, η οποία αναμένεται πλέον να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως πιθανώς και σήμερα. Έτσι, παρά τις έντονες αντιδράσεις της αγοράς, φαίνεται να διατηρούνται οι βασικοί περιορισμοί για τα αιωλικά, μεταξύ των οποίων το όριο υψομέτρου των 1.200 μέτρων και οι περιορισμοί για την ανάπτυξη νέων έργων στο μεγαλύτερο τμήμα της νησιωτικής χώρας. Ολοσχερώς καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις του αποστακτηρίου στο Σφακάκι Ρεθύμνου μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό της μονάδας χθες το μεσημέρι, κινητοποιώντας την πυροσβεστική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη φωτιά δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, αποφεύχθηκε η εξάπλωση της πυρκαγιάς και περιορίστηκε στον χώρο της μονάδας. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 85χρονος άνδρας σε αγροτική περιοχή του Δήμου Μηνοπεδιάδας, όταν το τρίκυκλο αγροτικό μηχάνημα που χειριζόταν στη διάρκεια αγροτικών εργασιών έπεσε σε δέντρο. Καθοριστική σημασίας ήταν η συμβουλή αστυνομικού εκτός υπηρεσίας στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός Ολλανδού, ο οποίος το είχε σκάσει από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου είχε εισαχθεί και αναζητούνταν από τις αρχές. Χθες Τρίτη, αστυνομικός που υπηρετεί στο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου και βρισκόταν σε περιοχή της Αμουδάρας εκτός υπηρεσίας, είδε τον Ολλανδό και συνειδητοποίησε αμέσως ότι επρόκειτο για τον άνδρα που είχε αποδράσει από την ψυχιατρική κλινική. Άμεσα ενημέρωσε τους συναδέλφους του και με τη συνδρομή αστυνομικού από το αστυνομικό τμήμα Μελεβιζίου, όπου έσπευσε στο σημείο, κατάφερε να κινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον δραπέτη. Μάρτυρες περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας έγιναν πολίτες στην πλατεία Ελευθερία στο κέντρο του Ηρακλείου χθες το βράδυ. Ένας 30χρονος άνδρας τσακωνόταν έντονα με την 45χρονη σύντροφό του και πολύ γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε με τον 30χρονο να τραβάει τη γυναίκα από τα χέρια και τα μαλλιά. Πολίτες ενημέρωσαν άμεσα το αστυνομικό τμήμα για το περιστατικό και οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και λίγο αργότερα ο 30χρονος συνελήφθη. Ανησυχία έχει προκαλέσει σε αρκετούς πολίτες η συζήτηση γύρω από τους ελέγχους της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στις μεταφορές χρημάτων μέσω ΕΙΡΙΣ. Ωστόσο, οι απλές καθημερινές συναλλαγές μεταξύ συγγενών και φίλων δεν σημαίνει ότι αποτελούν αυτομάτως δωρεές ή εισοδήματα που φορολογούνται. Όπως διευκρινίζεται, αυτό που εξετάζεται είναι η πραγματική αιτία της μεταφοράς των χρημάτων και όχι το ίδιο το μέσο πληρωμής. Για παράδειγμα, χρήματα που μεταφέρει ένας γονέας στο παιδί του για καθημερινές ή φοιτητικές ανάγκες, καθώς και μικρά ποσά για προσωπικά έξοδα, δεν θεωρούνται από μόνα τους δωρεά. Αντίθετα, διαφορετική είναι η περίπτωση όταν πρόκειται για σημαντικά ποσά που οδηγούν σε πραγματική προσάυξηση της περιουσίας, όπως η αγορά αυτοκινήτου, οικοπαίδου ή κατοικίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται δήλωση δωρεάς μέσω του My Property. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από σήμερα στις 9.30 το βράδυ και καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν από τις 8.30. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
2: Κριτική βραδιά. 5η 20 Αυγούστου. Ο Μανώλης Κονταρός στη σκεπαστή Μιλοποτάμου.
3: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα. Κι αλλάζω χαρακτήρα.
2: Την 5η 20 Αυγούστου στη σκεπαστή Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογος Σκεπαστής υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971-641-985.
4: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρηση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μιλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19 και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education.
11: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο πέραμα Μιλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
12: Μπορώ να έχω... Κορίτσια του Μυλοποτάμου. Κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας. Σταυρουλάκι στο πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης. Τηλέφωνο 28340-22585.
13: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
14: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
13: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
14: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
13: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
14: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
13: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
16: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα νοξίμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Διξάν μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36.
17: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
19: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
18: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
19: Θαμνοκοπτικά,
18: αλυσοπρίωνα,
19: θερμοκήπια κήπου,
18: τσεκαστικά,
19: αντλίες,
18: πλυστικά,
19: είδη συνεργείου,
18: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
19: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
18: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
19: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
18: Τηλέφωνο 28310-57070.
19: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
18: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
20: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
21: Ο πραγματευτή.
22: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα.
21: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
22: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το Φεστιβάλ Θεσμό για την Κρητική Μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά: Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Πασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Αρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκωστα. Στη γενέτειρά του. Την Αλφά.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέα ανωδική πορεία καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων πανευρωπαϊκά αλλά και στο νομό Ρεθύμνου, προκαλώντας νέο πονοκέφαλο σε καταναλωτές, επαγγελματίες και οδηγούς, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μετακινήσεις αυξάνονται λόγω της τουριστικής περίοδου. Η άνοδος των τιμών ξεκίνησε πριν από τον 15 Αύγουστο και σύμφωνα με τους πρακτοριούχους συνδέεται κυρίως με τις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά των καυσίμων και τη σχέση προσφοράς και ζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα πρατήρια του Ρεθύμνου η τιμή της βενζίνης έχει πλέον σκαρφαλώσει στα επίπεδα των 2 ευρώ το λίτρο, με την εξέλιξη αυτή να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στην τσέπη των καταναλωτών. Κλείδωσε χωρίς ανατροπές τον βασικό του σχεδιασμό το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έχει βάλει την υπογραφή του στην απόφαση, η οποία αναμένεται πλέον να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως πιθανώς και σήμερα. Έτσι, παρά τις έντονες αντιδράσεις της αγοράς, φαίνεται να διατηρούνται οι βασικοί περιορισμοί για τα αιωλικά, μεταξύ των οποίων το όριο υψομέτρου των 1.200 μέτρων και οι περιορισμοί για την ανάπτυξη νέων έργων στο μεγαλύτερο τμήμα της νησιωτικής χώρας. Ολοσχερώς καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις του αποστακτηρίου στο Σφακάκι Ρεθύμνου μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό της μονάδας χθες το μεσημέρι, κινητοποιώντας την πυροσβεστική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη φωτιά δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, αποφεύχθηκε η εξάπλωση της πυρκαγιάς και περιορίστηκε στον χώρο της μονάδας. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 85χρονος άνδρας σε αγροτική περιοχή του Δήμου Μηνοπεδιάδας, όταν το τρίκυκλο αγροτικό μηχάνημα που χειριζόταν στη διάρκεια αγροτικών εργασιών έπεσε σε δέντρο. Καθοριστική σημασίας ήταν η συμβουλή αστυνομικού εκτός υπηρεσίας στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός Ολλανδού, ο οποίος το είχε σκάσει από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου είχε εισαχθεί και αναζητούνταν από τις αρχές. Χθες Τρίτη, αστυνομικός που υπηρετεί στο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου και βρισκόταν σε περιοχή της Αμουδάρας εκτός υπηρεσίας, είδε τον Ολλανδό και συνειδητοποίησε αμέσως ότι επρόκειτο για τον άνδρα που είχε αποδράσει από την ψυχιατρική κλινική. Άμεσα ενημέρωσε τους συναδέλφους του και με τη συνδρομή αστυνομικού από το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου έσπευσε στο σημείο, κατάφερε να κινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον δραπέτη. Μάρτυρες περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας έγιναν πολίτες στην πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο του Ηρακλείου χθες το βράδυ. Ένας 30χρονος άνδρας τσακωνόταν έντονα με την 45χρονη σύντροφό του και πολύ γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε με τον 30χρονο να τραβάει τη γυναίκα από τα χέρια και τα μαλλιά. Πολίτες ενημέρωσαν άμεσα το αστυνομικό τμήμα για το περιστατικό και οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και λίγο αργότερα ο 30χρονος συνελήφθη. Ανησυχία έχει προκαλέσει σε αρκετούς πολίτες η συζήτηση γύρω από τους ελέγχους της ανεξάρτητης αρχής δημόσιων εσόδων στις μεταφορές χρημάτων μέσω ΙΡΙΣ. Ωστόσο, οι απλές καθημερινές συναλλαγές μεταξύ συγγενών και φίλων δεν σημαίνει ότι αποτελούν αυτομάτως δωρεές ή εισοδήματα που φορολογούνται. Όπως διευκρινίζεται, αυτό που εξετάζεται είναι η πραγματική αιτία της μεταφοράς των χρημάτων και όχι το ίδιο το μέσο πληρωμής. Για παράδειγμα, χρήματα που μεταφέρει ένας γονέας στο παιδί του για καθημερινές ή φοιτητικές ανάγκες, καθώς και μικρά ποσά για προσωπικά έξοδα, δεν θεωρούνται από μόνα τους δωρεά. Αντίθετα, διαφορετική είναι η περίπτωση όταν πρόκειται για σημαντικά ποσά που οδηγούν σε πραγματική προσάυξηση της περιουσίας, όπως η αγορά αυτοκινήτου, οικοπαίδου ή κατοικίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται δήλωση δωρεάς μέσω του My Property. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η μεγάλη έξοδος, από σήμερα στις 9.30 το βράδυ και καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν από τις 8.30. Έθριος σημειώνεται καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
7: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
7: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
6: Ορίστε.
7: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
10: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
3: Κριτική βραδιά, 5η 20 Αυγούστου, ο Μανώλης Κονταρός στη σκεπαστή Μιλοποτάμου.
2: Αρχίζω και τρελέ.
3: Την 5η 20 Αυγούστου στη σκεπαστή Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογος Σκεπαστής. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Για κρατήσεις 6971 641 985.
4: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
5: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
4: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
5: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
4: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
5: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
4: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
6: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
7: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
6: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
7: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
6: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
8: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο κλασικός 95 γραμμάρια μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,90.
9: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19. Και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης, η Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
12: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι, αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn, learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
11: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
14: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα ενοξύμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Διξάν μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36.
15: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
17: Ο πραγματευτή.
18: Δέκατο Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής Κώστας Μουντάκης. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα.
17: Φίλε μου, πες μου που διπνά, που στρώνει και κοιμάται.
18: Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλφάς διοργανώνει το φεστιβάλ Θεσμό για την κριτική μουσική, με τους καλλιτέχνες να αποδίδουν φόρο τιμής στον Κώστα Μουντάκη, αυτή τη φορά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Η βραδιά πλαισιώνουν αλφαβητικά Αλεφαντινός Μιχάλης, Βακάκης Δημήτρης, Κλωστράκης Νεκτάριος, Μαμαλάκης Στρατής, Ασπαράκης Δημήτρης, Σκανδάλης Κώστας, Σπυριδάκης Ζαχαρίας, Τζουγανάκης Μιχάλης και η Αλφιανή Παρέα. Αφήγηση κείμενα Ειρήνη Γαβριλάκη. Παρουσίαση Γιώργος Βιτόρος. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Αρής. Με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μυλοποτάμου. Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Αλφά. Έναρξη 8.30. Είσοδος ελεύθερη. 100 χρόνια από τη γέννηση του Μουντόκοστα στη γενέτειρά του, την Αλφά.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέα ανωδική πορεία καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων πανευρωπαϊκά αλλά και στον Ομορεθύμνου, προκαλώντας νέο πονοκέφαλο σε καταναλωτές, επαγγελματίες και οδηγούς, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μετακινήσεις αυξάνονται λόγω της τουριστικής περίοδου. Η άνοδος των τιμών ξεκίνησε πριν από τον 15 Αύγουστο και σύμφωνα με τους πρακτοριούχους συνδέεται κυρίως με τις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά των καυσίμων και τη σχέση προσφοράς και ζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα πρατήρια του Ρεθύμνου η τιμή της βενζίνης έχει πλέον σκαρφαλώσει στα επίπεδα των 2 ευρώ το λίτρο, με την εξέλιξη αυτή να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στην τσέπη των καταναλωτών. Κλείδωσε χωρίς ανατροπές τον βασικό του σχεδιασμό το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έχει βάλει την υπογραφή του στην απόφαση, η οποία αναμένεται πλέον να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως πιθανώς και σήμερα. Έτσι, παρά τις έντονες αντιδράσεις της αγοράς, φαίνεται να διατηρούνται οι βασικοί περιορισμοί για τα αιωλικά, μεταξύ των οποίων το όριο υψομέτρου των 1.200 μέτρων και οι περιορισμοί για την ανάπτυξη νέων έργων στο μεγαλύτερο τμήμα της νησιωτικής χώρας. Ολοσχερώς καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις του αποστακτηρίου στο Σφακάκι Ρεθύμνου μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό της μονάδας χθες το μεσημέρι, κινητοποιώντας την πυροσβεστική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη φωτιά δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, αποφεύχθηκε η εξάπλωση της πυρκαγιάς και περιορίστηκε στον χώρο της μονάδας. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 85χρονος άνδρας σε αγροτική περιοχή του Δήμου Μηνοπεδιάδας, όταν το τρίκυκλο αγροτικό μηχάνημα που χειριζόταν στη διάρκεια αγροτικών εργασιών έπεσε σε δέντρο. Καθοριστική σημασίας ήταν η συμβουλή αστυνομικού εκτός υπηρεσίας στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός Ολλανδού, ο οποίος το είχε σκάσει από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου είχε εισαχθεί και αναζητούνταν από τις αρχές. Χθες Τρίτη, αστυνομικός που υπηρετεί στο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου και βρισκόταν σε περιοχή της Αμουδάρας εκτός υπηρεσίας, είδε τον Ολλανδό και συνειδητοποίησε αμέσως ότι επρόκειτο για τον άνδρα που είχε αποδράσει από την ψυχιατρική κλινική. Άμεσα ενημέρωσε τους συναδέλφους του και με τη συνδρομή αστυνομικού από το αστυνομικό τμήμα Μελεβιζίου, όπου έσπευσε στο σημείο, κατάφερε να κινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον δραπέτη. Μάρτυρες περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας έγιναν πολίτες στην πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο του Ηρακλείου χθες το βράδυ. Ένας 30χρονος άνδρας τσακωνόταν έντονα με την 45χρονη σύντροφό του και πολύ γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε με τον 30χρονο να τραβάει τη γυναίκα από τα χέρια και τα μαλλιά. Πολίτες ενημέρωσαν άμεσα το αστυνομικό τμήμα για το περιστατικό και οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και λίγο αργότερα ο 30χρονος συνελήφθη. Ανησυχία έχει προκαλέσει σε αρκετούς πολίτες η συζήτηση γύρω από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων στις μεταφορές χρημάτων μέσω ΙΡΙΣ. Ωστόσο, οι απλές καθημερινές συναλλαγές μεταξύ συγγενών και φίλων δεν σημαίνει ότι αποτελούν αυτομάτως δωρεές ή εισοδήματα που φορολογούνται. Όπως διευκρινίζεται, αυτό που εξετάζεται είναι η πραγματική αιτία της μεταφοράς των χρημάτων και όχι το ίδιο το μέσο πληρωμής. Για παράδειγμα, χρήματα που μεταφέρει ένας γονέας στο παιδί του για καθημερινές ή φοιτητικές ανάγκες, καθώς και μικρά ποσά για προσωπικά έξοδα, δεν θεωρούνται από μόνα τους δωρεά. Αντίθετα, διαφορετική είναι η περίπτωση όταν πρόκειται για σημαντικά ποσά που οδηγούν σε πραγματική προσάυξηση της περιουσίας, όπως η αγορά αυτοκινήτου, οικοπαίδου ή κατοικίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται δήλωση δωρεάς μέσω του My Property. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από σήμερα στις 9.30 το βράδυ και καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν από τις 8.30. Έθριο σημειώνεται καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026.
2: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
6: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα, σκέψου smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσεις μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
7: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
8: Ναι στην ελπίδα, ναι στην αλλαγή, ναι στην ανεξάρτητη...
9: Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει τα Μπουντάλια 2026
10: με τίτλο
9: «Η Μεγάλη Έξοδος». 19 με 24 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ στις Μαργαρίτες.
11: Εδώ όμως θα την ακούσουμε στερεοφωνικά. Ακολουθήστε τις πινακίδες και θα μας βρείτε στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών.
12: 30 χρόνια! Μουζάλια!
13: Δεν χαράζουν, δεν λεκιάζουν, δεν σκουριάζουν.
14: Χορηγός επικοινωνίας, Talos FM. Σας ενημερώνουμε ότι οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν στις 8.30.
13: Σκέφτεσαι έκιονα που σκέφτομαι.
11: Μπουντάλια 2026. Η μεγάλη έξοδος. μεγάλος χορηγός, μεταφορική, DLS Παπαδάκης.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέα ανωδική πορεία καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων πανευρωπαϊκά αλλά και στο νομό Ρεθύμνου, προκαλώντας νέο πονοκέφαλο σε καταναλωτές, επαγγελματίες και οδηγούς σε μια περίοδο κατά την οποία οι μετακινήσεις αυξάνονται λόγω της τουριστικής περίοδου. Η άνοδος των τιμών ξεκίνησε πριν από τον 15 Αύγουστο και σύμφωνα με τους πρακτηριούχους συνδέεται κυρίως με τις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά των καυσίμων και τη σχέση προσφοράς και ζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα πρατήρια του Ρεθύμνου η τιμή της βενζίνης έχει πλέον σκαρφαλώσει στα επίπεδα των 2 ευρώ το λίτρο, με την εξέλιξη αυτή να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στην τσέπη των καταναλωτών. Κλείδωσε χωρίς ανατροπές τον βασικό του σχεδιασμό το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έχει βάλει την υπογραφή του στην απόφαση, η οποία αναμένεται πλέον να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως πιθανώς και σήμερα. Έτσι, παρά τις έντονες αντιδράσεις της αγοράς, φαίνεται να διατηρούνται οι βασικοί περιορισμοί για τα αιωλικά, μεταξύ των οποίων το όριο υψομέτρου των 1.200 μέτρων και οι περιορισμοί για την ανάπτυξη νέων έργων στο μεγαλύτερο τμήμα της νησιωτικής χώρας. Ολοσχερώς καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις του αποστακτηρίου στο Σφακάκι Ρεθύμνου μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό της μονάδας χθες το μεσημέρι, κινητοποιώντας την πυροσβεστική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη φωτιά δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, αποφεύχθηκε η εξάπλωση της πυρκαγιάς και περιορίστηκε στον χώρο της μονάδας. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 85χρονος άνδρας σε αγροτική περιοχή του Δήμου Μηνοπεδιάδας, όταν το τρίκυκλο αγροτικό μηχάνημα που χειριζόταν στη διάρκεια αγροτικών εργασιών έπεσε σε δέντρο. Καθοριστική σημασίας ήταν η συμβουλή αστυνομικού εκτός υπηρεσίας στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός Ολλανδού, ο οποίος το είχε σκάσει από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου είχε εισαχθεί και αναζητούνταν από τις αρχές. Χθες Τρίτη, αστυνομικός που υπηρετεί στο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου και βρισκόταν σε περιοχή της Αμουδάρας εκτός υπηρεσίας, είδε τον Ολλανδό και συνειδητοποίησε αμέσως ότι επρόκειτο για τον άνδρα που είχε αποδράσει από την ψυχιατρική κλινική. Άμεσα ενημέρωσε τους συναδέλφους του και με τη συνδρομή αστυνομικού από το αστυνομικό τμήμα Μελεβιζίου, όπου έσπευσε στο σημείο, κατάφερε να κινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον δραπέτη. Μάρτυρες περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας έγιναν πολίτες στην πλατεία Ελευθερία στο κέντρο του Ηρακλείου χθες το βράδυ. Ένας 30χρονος άνδρας τσακωνόταν έντονα με την 45χρονη σύντροφό του και πολύ γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε με τον 30χρονο να τραβάει τη γυναίκα από τα χέρια και τα μαλλιά. Πολίτες ενημέρωσαν άμεσα το αστυνομικό τμήμα για το περιστατικό και οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και λίγο αργότερα ο 30χρονος συνελήφθη. Ανησυχία έχει προκαλέσει σε αρκετούς πολίτες η συζήτηση γύρω από τους ελέγχους της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στις μεταφορές χρημάτων μέσω ΙΡΙΣ. Ωστόσο, οι απλές καθημερινές συναλλαγές μεταξύ συγγενών και φίλων δεν σημαίνει ότι αποτελούν αυτομάτως δωρεές ή εισοδήματα που φορολογούνται. Όπως διευκρινίζεται, αυτό που εξετάζεται είναι η πραγματική αιτία της μεταφοράς των χρημάτων και όχι το ίδιο το μέσο πληρωμής. Για παράδειγμα, χρήματα που μεταφέρει ένας γονέας στο παιδί του για καθημερινές ή φοιτητικές ανάγκες, καθώς και μικρά ποσά για προσωπικά έξοδα, δεν θεωρούνται από μόνα τους δωρεά. Αντίθετα, διαφορετική είναι η περίπτωση όταν πρόκειται για σημαντικά ποσά που οδηγούν σε πραγματική προσάυξηση της περιουσίας, όπως η αγορά αυτοκινήτου, οικοπαίδου ή κατοικίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται δήλωση δωρεάς μέσω του My Property. Η δημιουργική ομάδα Μαργαριτών παρουσιάζει την παράσταση Μπουντάλια 2026, η Μεγάλη Έξοδος, από σήμερα στις 9.30 το βράδυ και καθημερινά έως και την ερχόμενη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μαργαριτών. Οι πόρτες του θεάτρου θα ανοίγουν από τις 8.30. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 23 και 32 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refinno Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refinno Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου. Ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
4: Ορίστε.
5: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Ιταλός FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3.